αρέσει ως αντιρρεσόμενος μολυχούτι. Le trascina largo senza pietà, in un salmo tale mai imparerà.